Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Ρόντ Άρτζεντ, ο μουσικός δηλαδή που έμεινε στην ιστορία παίζοντας πλήκτρα στους θηλυκούς Zombies. Επίσης το 1989 σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Πιτ Ντεφρίτας, ο ντράμερ δηλαδή των Echo and the Bunnymen. Ακόμα το 2002 η βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας Ελισάβετ ονόμασε Σερ τον Μικ Τζάγκερ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1995 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Ιρλανδός κιθαρίστας Ρόρι Γκάλαχερ, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Tattooed Lady από το άλμπουμ Tattoo που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1973 από την εταιρεία Polydor.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Ροντ Άρτζεντ, ο μουσικός δηλαδή που έμεινε στην ιστορία παίζοντας πλήκτρα στους θηλυκούς Ζόμπις. Επίσης το 1989 σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Πιτ Ντεφρίτας, ο ντράμερ δηλαδή των Echo and the Bunnymen. Ακόμα το 2002 η βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας Ελισάβετ ονόμασε Σερ τον Μικ Τζάγκερ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1995 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Ιρλανδός κιθαρίστας Rory Gallagher, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Tattooed Lady από το άλμπουμ Tattoo που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1973 από την εταιρεία Polydor.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Ρόντ Άρτζεντ, ο μουσικός δηλαδή που έμεινε στην ιστορία παίζοντας πλήκτρα στους θηλυκούς Ζόμπις. Επίσης το 1989 σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Πιτ Ντεφρίτας, ο ντράμερ δηλαδή των Echo and the Bunnymen. Ακόμα το 2002 η βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας Ελισάβετ ονόμασε Σερ τον Μικ Τζάγκερ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1995 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Ιρλανδός κιθαρίστας Rory Gallagher, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Tattooed Lady από το άλμπουμ Tattoo που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1973 από την εταιρεία Polydor.

ωραία συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. I've seen the devil dance on set.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: J-Lo.

0: στον Click 93. Είναι 5:30.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Ρόντ Άρτζεντ, ο μουσικός δηλαδή που έμεινε στην ιστορία παίζοντας πλήκτρα στους θηλυκούς Ζόμπις. Επίσης το 1989 σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Πιτ Ντεφρίτας, ο ντράμερ δηλαδή των Echo and the Bunnymen. Ακόμα το 2002 η βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας Ελισάβετ ονόμασε Σερ τον Μικ Τζάγκερ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1995 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Ιρλανδός κιθαρίστας Rory Gallagher, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Tattooed Lady από το άλμπουμ Tattoo που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1973 από την εταιρεία Polydor.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Hello, that's me. Leave your message and I'll call you back.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα

0: κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Θέλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ούτε λίγο ούτε πολύ. Δεν το κατάλαβες ότι φτάσαμε στα μέσα Ιουνίου.
2: Εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Δεν το κατάλαβες.
2: Μετράω αντίστροφα.
1: Αγάπη μου, για να το καταλάβεις το καλοκαίρι.
2: Πρέπει να βγεις από το στούντιο.
1: Πρέπει να πας σε μια παραλία, να αράξεις εκεί, να βλέπεις το απέραντο γαλάζιο.
2: Να μην μιλάς.
1: Ναι, να έχεις και ένα φίλο καλή ώρα σαν και σένα, ας πούμε.
2: Μπράβο, να λες. Να μην μιλάει κι αυτός.
1: Άννα, σε παρακαλώ, ένα καφέ. Άννα, σε παρακαλώ πολύ. Τέλος πάντων, ένα αναψυκτικό.
2: Τα έχω χωρίς τα τσανάκια μου ακόμα αυτούς τους φίλους.
1: Λοιπόν, προσγειώσω στην πραγματικότητα.
2: Και αν μπορώ, ας κάνω αλλιώς.
1: Και λέμε ένα χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε στις φίλες και τους φίλους μας.
2: Και καλή εβδομάδα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Το μεν πνεύμα εδώ. Αλλά η Σάρξ, άστο. Μαζί μας.
2: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Για να δούμε, πάμε.

0: Λοιπόν, στην παρέα έχουμε ένα κυρίαρχο, έτσι.
1: Τον έχουμε.
0: Και είναι κυρίαρχος.
1: Με τα όλα του.
0: Έτσι. Στην ανώτερη εκπαίδευση, μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α. Είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.
1: Και με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδαίων.
0: Και με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Μήπως να το σκεφτούμε τώρα που έχουν τελειώσει και οι εξετάσεις και θα κοιτάξουμε ποια είναι η επόμενη μας κίνηση.
0: Λοιπόν, αν θέλετε πληροφορίες, μπορείτε να κάνετε έτσι, να τα τις πάρετε εκ του σύνεγγις που λέμε.
1: Τι είπες τώρα, είσαι μέσα στο μου του σχολείου.
0: Έτσι,
1: τελείωσε.
0: Με μία επίσκεψη τηλεφωνώντας είτε στο 210-5279-500 για την Αθήνα,
1: είτε στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα,
0: ή μπορείτε να πάρετε ό,τι πληροφορία θέλετε μέσα από το www.iekalfa.gr.
1: Και όχι μόνο αυτό,
0: ναι,
1: αλλά να μην ξεχνάς ότι έχουμε προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες.
0: Okay.
1: Γιατί μην το αφήνουμε αυτό.
0: I think about it.
1: You think about it.
0: Yes.
1: Καλά, εσύ είσαι μέσα στο νιάτο ακόμα. Έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου να δεις τι θα κάνεις.
0: Παιδιά, κεράστε την.

0: Σιγά τα λεφτά που έδωσε, ρε.
1: Γιατί τώρα, για όλο μαζί?
0: Ναι, μα...
1: Γιατί για όλο μαζί έδωσε πολλά.
0: Τι? Όχι, για την αποζημίωση.
1: Α,
0: λέω.
1: Για την αποζημίωση. Α, τρομάρα, ναι. Της, μα δεν τράπηκε με τόσα λεφτά να δώσει 5.000 λίρες μόνο.
0: Είχαμε διαβάσει το τι έγινε στο Παλέρμο για το γάμο της.
1: Για ποιον λέμε τώρα?
0: Για την Dua Lipa, ρε παιδί.
1: Μπράβο, έτσι, να τα λέμε για αυτά.
0: Έτσι. Λοιπόν, η οποία δεν λυπήθηκε να δώσει και 5.000 λίρες αποζημίωση, γιατί είχε δημιουργήσει, λέει, πάρα πολύ μεγάλες ιστορίες στο Παλέρμο.
1: Μόνο διαδήλωση που δεν κάνει. Ναι. Είχαν κλείσει, δεν μπορούσαν να πάνε στις δουλειές τους. Είχαν κλείσει τις πλατείες, είχαν κλείσει τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Βγήκαν έξω και άνθρωποι και γράφανε: οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους. Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας. Ωραίο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους. Κάτι ξέρουνε.
0: Ναι, είναι από τα φτωχά μέρη.
1: Είναι από τα φτωχά μέρη, ναι. Είναι νότια.
0: Τώρα, βέβαια, πόσο έδωσε για το γάμο?
1: 1,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
0: Και για την αποζημίωση που δημιούργησε αυτή την ταλαιπωρία, μόνο 5.000 λίρες.
1: 5.000 αγγλικές, έτσι.
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Τσιγκούνα.
1: Μην το συζητάς, δηλαδή, μην πες στην ανάγκη της.
0: Έτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Θυμάσαι εκείνες τις φωτογραφίες,
1: ναι,
0: από κάποια συγκροτήματα της pop δεκαετία 80-90 με το ξασμένο το μαλλί.
1: Αν πω θυμάμαι, μου κόβεις την τύχη. Πώς δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Το κουνουπίδι.
0: Έτσι. Λοιπόν, επανέρχεται.
1: Επανέρχεται, λέει, με δόξα και τιμή.
0: Εγώ το θέλω αυτό,
1: εσύ
0: μ' αρέσει.
1: Εσύ που δεν το ξέρεις αυτό πώς λέγεται και δεν το κάνεις το μαλάκι, το αφήνεις ίσιο.
0: Ναι.
1: Σου λέω ότι αυτή η τεχνοτροπία στο μαλλί λέγεται blow dry.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Πεθαίνω.
1: Δηλαδή δεν το στεγνώνεις μόνο το μαλλί.
0: Πόσα ξέρει αυτό το κόλλι.
1: Το φυσάς λες και είσαι πάνω σε πλοίο. Αλήθεια στο λέω.
0: Ναι, μου έρχονται έτσι κάτι τέτοιες εικόνες τώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν είναι ακριβώς όπως ήταν σε εκείνη την εποχή. Είναι λίγο πιο εξυγχρονισμένο.
0: Ναι.
1: Αλλά από όγκο, φίλε μου. Μην το συζητάς, περπατάς και δεν χωράει να μπει στα σανσέ το μαλάκι.
0: Μάλιστα. Πάντως λένε ότι οι στυλίστες γενικότερα, ναι, σε όλο τον κόσμο, ότι υπάρχει μια νοσταλγική επιστροφή στα 80's και τα 90's.
1: Ναι, θέλουν λίγο πιο θηλυκό μαλλί.
0: Ναι,
1: και να έχεις και μακρύ μαλλί.
0: Ναι.
1: Και να το κάνεις και λίγο μπούκλα.
0: Ναι.
1: Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά.
0: Γιατί
1: καλά. Δηλαδή, άμα θέλω και 25 λεπτά την ημέρα για να βγω από το σπίτι, ταράζομαι. Ευτυχώς είναι μόνο για τις γυναίκες.
0: Λες, ε.
1: Το φαντάζεσαι, ε.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι μπορεί να επικρατήσει αυτή η μόδα και στους άντρες.
1: Φαντάζεσαι το Κώστα Γεωργακόπουλο, δηλαδή τύπου Τζόρτζ. Θα πετάνω. Okay.

0: Λέγαμε προηγουμένως για αυτή τη νέα τάση,
1: ναι,
0: έτσι, στη γυναικεία κόμωση και στα μαλλιά, ότι επανέρχεται ένα blow dry της δεκαετίας των 80s και των 90s.
1: Σου έχω βασική πληροφορία τώρα.
0: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Όμως για να γίνεις έτσι όπως πρέπει να είσαι και να είσαι πιο όμορφος, πιο όμορφη από ό,τι είσαι, χρειάζεσαι έναν ειδικό.
1: Έναν ειδικό που να ξέρει τι κάνει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Και πού θα τον βρεις?
1: Στα ΙΕΚ Α.
0: Α, μπράβο.
1: Διότι υπάρχουν και ολοκληρωμένες σπουδές ομορφιάς και μόδας στις ανώτερες σχολές Α. Mm-hmm. Και μπορείς να σπουδάσεις και μακιγιάς και κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Ωραίο αυτό.
1: Έτσι. Και να γίνεις εσύ ο επόμενος κορυφαίος επαγγελματίας που θα πηγαίνουμε εκεί δύο να μας τρώσει.
0: Λοιπόν, αν θέλετε κάτι από όλα αυτά τα υπέροχα, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-41-20-714 για Πειραιά.
1: Στο 210-52-79-500.
0: Μάλιστα. Και μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα iekalpha.gr.
1: Και να μην το ξεχνάμε, προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες. Ένα κλικ είναι, ρε παιδί μου.
0: Very important.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα! Λοιπόν, με μια πρωτοφανή πληθυσμιακή κατάρρευση βρίσκεται αντιμέτωπο ένα από τα πιο εμβληματικά είδη της Πάρνηθας, το κόκκινο ελάφι. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής ταυτότητας του βουνού, το κόκκινο ελάφι, όπου πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια ο αριθμός του ξεπερνούσε τα 1000, σήμερα φτάνει τα 35. Η δραματική αυτή μείωση έχει ανοίξει έναν έντονο διάλογο γύρω από τα αίτια της εξαφάνισης του είδους από τον Εθνικό Δρυμό, με επίκεντρο, ωστόσο, την παρουσία και την αύξηση του πληθυσμού των λύκων στην περιοχή. Την ώρα που φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάτοικοι ζητούν άμεσα μέτρα διαχείρισης για τη διάσωση των ελαφιών, επιστημονικοί και περιβαλλοντικοί οργανισμοί επιμένουν στην ανάγκη τεκμηριωμένης προσέγγισης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Το ζήτημα της Πάρνηθας εξελίσσεται πλέον σε μια δύσκολη εξίσωση, όπου η διατήρηση δύο προστατευόμενων ειδών φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για τη διαχείριση της άγριας ζωής στην Ελλάδα. Μαζί με 6 δήμους και το ΣΥΜΠΑ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για να σωθεί το είδος. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πάρνηθας, κ. Λαζάρου, υπογραμμίζει στο e-Εφημερίδα πως η κυριότερη λύση είναι να επαναλειτουργήσει το καταφύγιο στην Πάρνηθα, όπου το 2007 κάηγε από την φωτιά και έκλεισε. Όσα ελάφια ήταν μέσα τα βγάλαμε έξω και το καταφύγιο δεν ξαναλειτουργήσε. Τώρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση να λειτουργήσει και πάλι. Τα ελάφια ζουν ελεύθερα, όχι πάνω στην Πάρνηθα, κυκλοφορούν δυστυχώς μέσα στον οικιστικό ιστό, στη Βαρυμπόμπη, στις Αχαρνές, στο Κρυονέρι, στην Αυλώνα. Ωστόσο, εάν δεν ληφθούν μέτρα για το λύκο, δεν θα αλλάξει.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
9: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart's so cold, you could put it in a cup. And I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Πάμε δεύτερη ώρα.
2: Πάμε.
1: 2 Σεντιμήτωνος, 15 Ιουνίου, σαν σήμερα τι είχε γίνει?
2: Σαν σήμερα λοιπόν.
1: Μάλιστα.
2: Ιδρύθηκε η UEFA, που εγώ δεν ήξερα ποτέ τι είναι αυτά τα αρχικά.
1: Η UEFA.
2: Αλήθεια.
1: Έλα,
2: άκου τώρα τι είναι. Union of European Football Associations. Δηλαδή Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ενώσεων.
1: Δεν το ήξερες αυτό?
2: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Και είσαι φίλη μου?
2: Όχι πολύ.
1: Ρώτα, ρε, αγάπη, ρώτα. Για
2: αυτό
1: πες,
2: που είχε
1: σήμερα.
2: Ναι, ναι, σαν σήμερα. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ναι, είναι ότι αυτή την πρωτοβουλία την κάνουν μόνο τρεις ομάδες.
1: Ναι.
2: Η Ιταλία, η Γαλλία και το Βέλγιο.
1: Τρεις χώρες.
2: Τρεις χώρες, αυτό εννοώ. Τρεις εθνικές.
1: Μετά μπήκαν και οι υπόλοιποι.
2: Μετά, με...
1: Τα λέμε αυτά γιατί είμαστε και σε μουντιαλική διάθεση.
2: Οπωσδήποτε,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Θα έχουμε κάποια πραγματάκια για μουντιάλ.
2: Γιατί όλο και κάποιος θα το βλέπει.
1: Okay.
2: Γιατί να πήγε, δεν πήγε.
1: όλο και κάποια θα το βλέπει. Γιατί οι υπόλοιποι το βλέπουν.
2: Συγγνώμη, είπες τι είπατε.
1: Ναι.
2: Πεθαίνω.

0: Πολύ ήθελα να το σπουδάσω αυτό μικρή.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλήθεια σου το λέω.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά.
0: Και όχι μόνο με εκπαίδευση, και με διαμόρφωση προσωπικότητας και χαρακτήρα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Μωρά και νήπια, έτσι.
0: Έτσι.
1: Η μαγική λέξη είναι βοηθός, μάλλον οι μαγικές λέξεις είναι βοηθός βρεφονιπιοκόμων, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και πού το σπουδάζουμε αυτό?
1: Στις σχολές Α, μέσα στο πρόγραμμα για παιδαγωγικά, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σημαντικό πραγματικά και νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα παύλα λειτουργήμα.
0: Λειτουργήμα με κεφαλαίο λάμδα.
1: Έτσι, το οποίο και τα επόμενα χρόνια θα έχει πολύ ζήτηση.
0: Και
1: εντάξει,
0: έχει και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, δεν είναι σαν άλλο.
1: Λοιπόν,
0: και πώς θα εξασφαλίσω εγώ τα προνομιακά δίδακτρα, πες μου.
1: Θα καλέσεις στο 210-5279-500 για Αθήνα και αν σε ενδιαφέρει για Πειραιά 210-4120-714. Αν θες περισσότερα,
0: κλικ.
1: Κλικ πού?
0: Στο www.eka.gr.
1: Οκ. Okay.

0: είναι αυτό που λέμε ότι το φιλοδόρημα ήταν περισσότερο από το λογαριασμό.
1: Κάπως.
0: Μπράβο του.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον είχα πόστερ.
0: Ναι.
1: Στο δωμάτιό μου. Το Μάικλ Τζόρνταν. Αλήθεια σου λέω.
0: Ενδεδειμένο.
1: Ενδεδειμένο τότε που ήξερα τι ποιοι παίζουν στο Chicago Bulls. Τώρα, αν με ρωτήσει, δεν.
0: Όχι. Για πες τι
1: πήρε λοιπόν γυναίκες, παιδιά και εγγόνια ο Μάικλ Τζόρνταν και πήγε Μύκονο.
0: Μύκονο.
1: Στην Ψαρού.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που είναι τα πάντα φτηνά, ξέρεις. Και ήθελε να φάει θαλασσινά, αλλά παραδοσιακές συνταγές ελληνικές.
0: Ναι.
1: Τι ψάρια του φέραν, τι αστακούς, τι καραβίδες. Πολύ παραδοσιακά όλοι τα τρώμε.
0: Και πολύ φτηνά.
1: Ναι.
0: Αλίμονο.
1: Πριν τα φάει, τα φωτογράφιζε και τα ανέβαζε στο Instagram και στο TikTok. Τέτοια εντύπωση του είχαν κάνει.
0: Είναι αυτό που λέμε, φάτε μάτια ψάρια.
1: Έτσι, ακριβώς, κυριολεκτικά όμως. Mm. Αλλά αυτό που συζητήθηκε περισσότερο δεν ήταν ότι πρώτα φωτογράφιζε και μετά έτρωγε. Αυτό το κάνουν πολλοί.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το φιλοδόρημα που άφησε.
0: Έλα.
1: Μισό.
0: Τι,
1: λογαριασμό. Ναι, και φαντάζεσαι τώρα στην Ψαρού το λογαριασμό.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ να μας ξανάρθετε.
1: Είναι σαφές ότι αυτοί που τον σερβίρισαν πήγαν διακοπές με τα λεφτά που πήραν.
0: Βέβαια. Αλίμονο.
1: Μπράβο του.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9.30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε σε μουντιαλική διάθεση.
1: Ναι, αυτό είναι δικό σου, δεν ξέρω.
0: Η Εθνική Ελλάδος βέβαια δεν είναι στο μουντιάλ για άλλη μια φορά. Αλλά υπάρχουν όμως κάποιοι εντός αγωγικών Έλληνες οι οποίοι παίζουν με τις εθνικές τους ομάδες. Και δεν είναι λίγοι.
1: Α, για πες.
0: Ποδοσφαιριστές δηλαδή που παίζουν σε ελληνικές ομάδες, αλλά με τη χώρα τους έχουν πάει στο Μουντιάλ.
1: Συγγνώμη, Έλληνες ή πολιτογραφημένοι Έλληνες?
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Καλέ, δεν είναι Έλληνες.
1: Α, που παίζουν σε ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, ξένοι είναι, αλλά παίζουν σε ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, να πούμε. LKB και τα Ρέμι του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Φακούτο Πελίστρι, φοβερό εξτρέμ, παιδιά, του Παναθηναϊκού, όπως και ο Λαφών, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.
1: Αυτόν τον ξέρω.
0: Που είναι από την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ένας εκπληκτικός παίκτης που του βγάζουμε όλο το καπέλο.
1: Ναι.
0: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ που παίζει με το Μεξικό.
1: Πολύ Μεξικό βλέπω.
0: Επίσης ο της ΑΕΚ ο Πιερό με την ΑΕΤΗ. Ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Ο Ράχμαν Μπάμπα επίσης του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί παίζουν με την Γκάνα. Λοιπόν, ο Ραμίρες της Κηφισιάς παίζει με την Εθνική του Εκουαδόρ. Πήγαν και αυτοί και δεν πήγαμε εμείς.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, ο Μουτουσαμί από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό που παίζει στον Ατρόμητο. Ο Γκαέλ Κακουτά από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό που παίζει στην ΑΕΛ, Λαρισάρα, ναι, η οποία έπεσε φέτος. Λοιπόν, ο Μπατουμπινσικά από το Κογκό επίσης της ΑΕΛ, όμως να σταθούμε σε έναν προπονητή.
1: Ναι.
0: Το Γιώργο Τοδόνη.
1: Α, τον ξέρω αυτό.
0: Βέβαια. Λοιπόν, το δικό μας το παιδί, το οποίο είναι coach, προπονητής δηλαδή,
1: ναι,
0: της Σαουδικής Αραβίας.
1: Η Σαουδική Αραβία.
0: Βεβαίως πήρε την ομάδα και την πήγε στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Μη σου πω ότι πήρε και 5 σπίτια μαζί. Δεν είναι μόνο ομάδα. Μπράβο του, μπράβο του. Με αξιώσεις, ας πούμε, η Σαουδική Αραβία.
0: Θα δείξει.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, πόσο μου αρέσει, ειλικρινά να σου το λέω,
1: ναι,
0: όταν βλέπω ανθρώπους που κάθονται μπροστά στο PC, στον υπολογιστή, και κάνουν εκείνα τα υπέροχα γραφιστικά. Όπου αυτοί βέβαια τα γραφιστικά πλέον, και με τις τεχνολογίες που υπάρχουν,
1: και με AI, ολόκληρη επιστήμη, μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν,
1: έτσι είναι. Αν θέλεις να πετύχεις επαγγελματικά σε αυτούς τους κλάδους, εκεί θα πας.
0: Okay.
1: Γιατί δεν είναι ότι μόνο σου προσφέρουν το πιο update ακαδημαϊκό πρόγραμμα, και online και διαζώσεις. Το τονίζω το online.
0: Και με AI.
1: Αλλά και με AI.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά διδακτρά με την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες μέρες ακόμη. Αν θέλετε, σημειώστε δύο αριθμούς τηλεφώνου: 210-5279-500, 210-4120-714,
1: ή αλλιώς με ένα κλικ www.iekalpha.gr.
0: Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα.
1: Πες μου.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε τραγούδια προάγγελους προφήτες,
1: ναι,
0: για αυτή την καταστροφική κλιματική αλλαγή την οποία ζούμε. Και αυτά τα τραγούδια, Άννα μου, βγήκαν από κάποιους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες πριν, ναι, από πάρα πολλά χρόνια.
1: Κάτι ξέρανε.
0: Τζόνι Μίτσελ, 1970.
1: Καταπληκτική.
0: Green Yellow Taxi. Απόλυτο κομμάτι που διαμαρτύρεται για την υπερβολική ανάπτυξη και θρηνεί το γεγονός ότι στρώσαμε τον παράδεισο και φτιάξαμε ένα πάρκινγκ. Παρακαλώ. Ένα από τα διαχρονικά τραγούδια που μιλάει για πράσινα ζητήματα και ξαφνικές αλλαγές στο περιβάλλον. Εντάξει, πάμε να το ακούσουμε.
1: Θα μας αρρωστήσει και αυτή την εβδομάδα.
0: Στο ξαναλέω, 1970 μιλάει της Τζόνι Μίτσελ αυτό το τραγούδι για αυτά που τα λουζόμαστε.

0: μουσικές κάνανε όμως τότε, ρε παιδί μου.
1: Έχουμε άλλα μέσα στην εβδομάδα, θα τα ακούσουμε και θα.
0: Τι μουσικές.
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα.
1: Έτσι. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μας στο 2 στην τιμή του 1 με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Φυσικά, όπως έχετε καταλάβει από την εκπομπή, μαζί μας είναι και ο κυρίαρχος των ανώτερων σχολών, το ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Okay. Επίσης ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που είναι στην παραγωγή πάντα και
0: το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: στον Click 93. Είναι 10.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 €. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Thank you.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 ευρώ. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες. Πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Clap, clap, clap, clap.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι μία.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93. Μουσική.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία και μισή.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Κλικ FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο, 4 με 6 το απόγευμα, εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93. Click FM 93.

αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Ποιοι είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας? Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. If you don't like something

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 5.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
0: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93. Παλιά συναισθήματα. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Ποιοι είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας? Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
3: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
2: Λες, ε?
3: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
2: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετικοί, μου έλυσαν τα χέρια.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Baby Rexha με David Guetta, Avener και Pitbull με Lil Jon. Επίσης θα πάμε 23 χρόνια πίσω στο 2003 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένεργιο. Ariana Grande και Hey That I Made You Love Me.
3: Hey, this is Ariana Grande and you're about to hear my new song. Hope you like it.

Τώρα στην Bebe Rexha και τον David Guetta, οι οποίοι ενώνονται για ακόμη μια φορά για να μας παρουσιάσουν το ολοκέντριο banger τους. Το Sad Girls μιλάει για τη μοναξιά, τις ραγισμένες καρδιές και για το πώς μερικές φορές το dance floor γίνεται το μοναδικό καταφύγιο για να ξεπεράσεις έναν χωρισμό. Μάλιστα, η ίδια περιέγραψε το κομμάτι ως το ιδανικό τραγούδι για να κλαις και να χορεύεις ταυτόχρονα στο club. Το track σχεδιάστηκε από τον David Guetta για να αποτελέσει το βασικό του όπλο στα Residency στην Ibiza και στα μεγάλο Open Air Festival του 2026, με το build-up του κομματιού να έχει δοκιμαστεί κρυφά στα σετ που έκανε για να δει την αντίδραση από το κοινό. Η οποία βέβαια ήταν τέλεια. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο

σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Playman Marazzi και Eleni Φουρέιρα στο Tulum. Και αν και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, η Dasha μετακόμισε στο Nashville, την πρωτεύουσα της country μουσικής, για να εξελίξει το ταλέντο της στο songwriting. Εκεί έμαθε να γράφει τραγούδια που δίνουν τεράστια έμφαση στην ιστορία των στίχων, να κάνει storytelling δηλαδή, κάτι που φαίνεται καθαρά και στο νέο της single Mad About It. Όταν έγραφε με την ομάδα της το track, δεν υπήρχε καμία πίεση για να φτιάξουν μια επιτυχία. Γελούσαν συνέχεια και το διασκέδαζαν πραγματικά. Μάλιστα έκαναν και αυτοσαρκασμό, τον οποίο πέρασαν και στους στίχους. Επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν αληθινά κρουστά όπως shakers, ντέφια και χειροκροτήματα, αντί για έτοιμο ψηφιακό drum kit, δίνοντας έτσι στο κομμάτι την αίσθηση ότι μια μπάντα παίζει live ακριβώς δίπλα σου. Νέο single για την Dasha έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είναι καλοκαίρι, οι ζέστες αρχίζουν σιγά σιγά και γίνονται πιο μεγάλες. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Dati και Take Me There. Και πάω τώρα στον Avener και το ξεκίνημα το οποίο ήταν μαγικό. Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική και το νέο του single Starlight δεν μας δίνει και πολλές ελπίδες για το μέλλον. Μπορεί να παραμένουν τα deep house στοιχεία και οι ατμοσφαιρικές μελωδίες, αλλά το τελικό αποτέλεσμα για μένα είναι αδιάφορο. Στα φωνητικά αυτή τη φορά είναι η Ultra Nate, την οποία βλέπουμε συχνά τελευταία να κάνει συνεργασίες. Όπως αποκάλυψε ο Avener, η τελική μίξη των φωνητικών έγινε κατά τη διάρκεια ενός late night session στην Νότια Γαλλία, με τον παραγωγό να προσθέτει ένα ειδικό reverb στη φωνή της Ultra Nate για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι ο ήχος αιωρείται στον χώρο. Νέα κυκλοφορία για τον Avener έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: ραντεβού και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2003, όταν το Bring Me To Life των Evanescence ήταν το πρώτο single από το debut του album Fallen. Το έγραψε η Amy Lee σε ηλικία 19 ετών και αφηγείται μια κακοποιητική σχέση και τη συνειδητοποίηση πραγμάτων που της έλειπαν στη ζωή. Τα αντρικά φωνητικά είναι του Paul McCoy που ουσιαστικά κάνει το rap μέρος και μπήκαν μετά την πίεση της δισκογραφικής της εταιρείας. Όταν το έστειλαν στα ραδιόφωνα, οι διευθυντές προγράμματος ήταν αρνητικοί να το μεταδώσουν, αφού όμως μπήκε στο soundtrack της ταινίας Daredevil, οι ακροατές άρχισαν να το ζητάνε έντονα, αναγκάζοντας τα ραδιόφωνα να το επανεξετάσουν. Στα charts τα πήγε πάρα πολύ καλά, μπαίνοντας στο top 10 σε 15 χώρες. Στην Αγγλία ανέβηκε μέχρι το νούμερο 1, ενώ στην Αμερική έφτασε μέχρι το 5. Κέρδισε βραβείο Grammy, ενώ το Rolling Stone του είχε στο νούμερο 43 με τα 100 καλύτερα heavy metal τραγούδια όλων των εποχών. Το Bring Me To Life λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο σε Αγγλία και Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 23 χρόνια.
1: Hey, this is Amy Lee from Evanescence.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242.

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η BTS με τη νέα τους επιτυχία Swing. Και το Babylon είναι το πρόσφατο single του Yearbooks, όπου το πνεύμα της δεκαετίας του 1920 συναντά την σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή. Το track πέρασε από πολλά στάδια μέχρι να πάρει την τελική του μορφή. Δοκίμασε τρεις διαφορετικές εκδοχές για τον drop του κομματιού, αφαιρώντας στοιχεία αντί να προσθέτει, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Less is More για να αφήσει το

Carly Saunders και Moonlight, νέο single στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Οι στίχοι του Break Me Shake Me των Savage Garden αναφέρονται στις διαφωνίες που είχε ο Darren Hayes με έναν φίλο του στο σχολείο, καθώς συζητούσαν τις μουσικές τους προτιμήσεις. Ο ένας ήταν θαυμαστής του Michael Jackson και ο άλλος της Madonna και γινόταν πραγματικά ατέλειωτες μάχες. Το τέταρτο single από το πρώτο τους άλμπουμ ήταν ακόμη μια μεγάλη επιτυχία από ένα δίσκο που έβγαζε συνέχεια hits. Έγιναν δύο βίντεο κλιπς για το track, ένα για την προώθησή του στην Αυστραλία και το δεύτερο για την προώθησή του στην Ευρώπη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
1: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Hi, this is Taylor Swift and you're listening

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Αυτή ήταν η Taylor Swift με το Opalite. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Ιουνίου 2001 βγήκε στους κινηματογράφους η ταινία Lara Croft, Tomb Raider, η οποία ήταν βασισμένη στο ομότιτλο Video Game. Πρωταγωνίστρια την Angelina Jolie, ενώ η σκηνοθεσία είχε γίνει από τον Simon West. Την ίδια μέρα με το film βγήκε και το soundtrack, μέσα στο οποίο υπήρχαν τραγούδια από Chemical Brothers, Missy Elliott και Moby. Το single βέβαια που ξεχώρισε ήταν το Elevation του Bono και της παρέας του, τον YouTube, που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Desert και Truth to be told στο New Music Show και παντρεύω στον Pitbull, ο οποίος έχει αναπτύξει μια μεγάλη φιλία με τον Lil Jon τα τελευταία χρόνια. Μέχρι και οικογενειακές διακοπές κάνουν μαζί. Μάλιστα, πήγανε και στις Μπαχάμες για να γιορτάσουν τα γενέθλια τα δικά τους και της γυναίκας του Lil Jon. Εκεί ηχογράφησαν το single Σαταλάνα, με τον τίτλο να ακούγεται γελίο, αλλά θα μπορούσε άνετα να γίνει summer hit. Αν και έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που κατακτούσε τα ραδιόφωνα με κάθε του κυκλοφορία, ο Pitbull συνεχίζει να κάνει sold out shows με το κοινό να τα χαρακτηρίζει best dance concert. Ever. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

το New Music Show σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Magic Jordan και Cold. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. I need

0: στον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. I've seen the devil dance on set.

να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8.30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Thank you.

0: τον Κλικ 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: παλιά συναισθήματα. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: now.
1: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.